0: κομμάτιο.
1: Κάναλ. Σύντομ, σύντομ.
2: Βόητε. Ο μήνυμη χιτό. Βόητε. Ο μήνυμη χιτό.
3: It's my life. Hey, this is John Bon Jovi.
1: Κάναλ.